κλείτσο με Γκάντι. Σι βιντεύει, τρεύει σαν σφάντι. Ψιου μπάντι, κλείτσο με Γκάντι. Ψιου μπάντι, κλείτσο με Γκάντι. Σι βιντεύει, τρεύει σαν σφάντι. Ψιου μπάντι, κλείτσο με Γκάντι. Carte două baleză ne sledni vlak. Greva jos, papa tinu se insistat. Papagai, balerina, papa e tic-tac. Piran Ipanema, vezi ca e maș. Carte două baleză ne sledni vlak. Greva jos, papa tinu se insistat. Papagai, balerina, papa e tic-tac. Piran Ipanema, vezi.